Γεννά στο κι τουρνάει ματσκερί. Άλλη κνίνκνερ τσεγγίτε σάτκε μενά αϊσαπού. Ατσκερε τζούρε σπακού. Τουλ τουρνάει ματσκερί.